Απογείωση χωρί θεσγείωση, εγκρία από χρώσει μονοδία δόση. Εγκρία από χρώσει μονοδία δόση. Η απογείωση χωρί θεσγείωση. Νου σου να σώσει πρέπει να πιερώσει. Αν δεν θε να δώσει, ποτέ σου θα νόσει. Ποτέ σου θα νόσει. Αν δεν θε να δώσει, το νου σου να σώσει πρέπει να πιερώσει.